0: break it down, break it down, break it down.
1: Φόβο νιωσταλί. Σι νιωσταλί νιω δαμάντα μονατούρα. Οκ, γρήπα νιωσταλί νιω δαμάντα μονατούρα. Εγώ σήμερα.